0: Mix.
1: Wow. Ο πεις εν τένος τάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο πεις.